Κάτι βάει βακάνση εκεί. Χμ. Τι πιάζει προμέ. Α, για μισά. Προμέ κόστα πάσα που σκουμπάτρε την κάστα έκο γάς εξπρές πασίνος της CDD by Kampa of the CDD της Grill Banipool. Χμπο. Ε, α, εκεί σι τα παϊτάει Ultimate Summer. Περ προμέ, λεγάμε πάσα μπισίτα έκο γάς σου drive-thru service σε το ανατάγκη φλεψέγγι νέμπε μπούσκα μητάγκη ή μπούσκα πω κάνει πα μη γρήλ μας λάτ. Χαϊ, ντούσιομ. Ασίνα φάζιλ κόστα μπαϊ κου έκο γάς.